0: ατσιν. Σοχτσίρι τότα πίκο βίχα ον πιζούρι σπακά. Τσαϊρά του μάνα κούνου για την τσίχτσο. Τσίρι ασαϊα τσουνκά. Τιέμπου μη μινιστήριν. Τσαϊλάια ζα τίγμη και κίμπα γορμιουάν πιστούκουν. Τούκου η καζάδα γορμικουνάμι. Παϊκουνά παχκάου σε πι ήμα πουντζακούνα πίκα σπάπη. Παϊπαχκούσακα. Παϊπαχ άλματα κουσί τσιχθούμα ξημικούνα τα οκουπάτσου μινιστήν. Κουσικούνα σημικούνα. Ανιμάτσι. Σασκίχπη. Εντιντίχπη σημικούνατα. Και κύμπα γαπανάκου υπή τσιρί τα σύνα τσιμπα πορακού σπακά. Κουνού για ητά μη μείνει στέγγι. Πάει κασουγιάν μη. Και κύμπα υπαχμούντο μου για οικουσπά. Κάντζα ουάν μη. Μάιχαν σοχτάχκου να μάντα. Αστά ουάν γιάζει τιέμπο τα κανάτα μου να νινίτσουν. Μάνα άντζα ζα κυρικονάτα τσαρινίτσου. Νιούκα ματριμόνιο τα ουασάμαν ρικουσπάκα. Σύνα πει μου να ημάν μη καρκάνι. Αστά ουάν τιέμπο τα τσαρινάτα. Αζί τα ξικουγάπαχ νιούκα ουάρμι αυρόρατα. Εσπριτουάλ πι ουνιάτσουν. Ουαουακούνα τα ουνιατσίπη. Σύνα ζάταχ μινιστήριο πίμη. Αστά ουάν παχτανάτα ισκίνδι μου να σκάντσι. Κουθακούνα. Πουντζάν τα τσαουτσάσουν. Αζί ουέι τα κουναν τσούραι. Κι κύμπα ουάρμι τα ημασίνατα. Μαντινίπη κουιδάει πι του κόγγι.
1: Misión Chasqui Uyachirga, Samachik Shimikuna, Ashtawanya Changapaka, Misión Chasqui @gmail.com Manquishga, Pagyata Uyashkamanta.
2: Dios bendiga.

να τα τιμάνα για κύβο και είχα πίσικα. Διού στα θερμίσα νίκο πίρεχ, διού σπακουμπρα πίκα πίρεχ. Για κύκονα καχαβάν πίσα μουσικά να σου.

Οι κομπανίες που έχουν μάχατε τα μάντα πι κατήσουν κατήσουν κομπανίες πα Διός με δυσίατσο νίτσιμι. Έχουν μάχατε τα μάντα πι κανκουρανιο κανκιβάν τα ανταλείς καμάντα 5.37 μινούτος. Οιτος Κορία λες κόστα σύρ ορίντε ρουσεμόγια πι κανκαίτε τα μάντα πι κομπανιά κόγκι. Νιάζα μι νιαουρίς πα κατήσα νιο κανκιβάν τα ανταλείκο κόγνατα. Έχουν μάχατε τα μάντα πι κα διός τα διόσελο πάγι νίτσιμι. Κατήσουν κατήσουν κα έχουν μάχ αλαμάνστα ουάσακα νιακούτιν νιαουρίς πα κατηγάπαχ. Ñucanchipish, Kaisumajato Tamantapi, 5:37 minutos, buenos días, Okikora, buenos días, Paricuna, Kashna, Sumaj, Juanita Kunata, Bachispa Katishun, Kaitu Tamantapi, Sumaj, Alabanza, Mishaun, Kai Oraspi, Kimsapura canta Paricuna, Taukapura canta Paricuna, Compañanga, Sumja canta, Iskipura canta, Sumaj, Kaitu Tamantapi, Compañas Pacatishun, 5:38 minutos.

0: Μάνανις καζάτσου, μάνα πουγζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καί κακάμπα ράδιο σε τα ούνο μικάν.
1: 4 y 57 minutos.